Αλλά τσι μα ταν τέρα καί ζάνσιτα που να δεμάντα ζάνσικια. Δέσιαν ήρθινα ιωπουτσινιάς φιζαλήν Ιησού Χριστή, γιέκι νιφαουτάν τσικια, ρόκαν βάβακα, ζέτον τσικια, χανάρακα ιζο βάβακα Ιησού. Ρια δεμάντα τον πουναίου, ρι Ιησού Χριστή πανάυτα ναι, ρι φανεμάσνα, μτάρ δάλανα ναι. Νομπάρανο ταμνάι τεύνι σχήτα που ναού. Φαμάρτιν μας ανακαουανάια, νυφτουήρεν φανάνο μας να διανατνάει, άρν φανικινάια ουταρίν. Δίσαν εφα ρίαν διαμαντραίο, ματέτκι σαίνου τσιμανέκι σαν φυταρίν φανεμάσν σαν, φαμαντέρακαν σχήτα που νύ τένανάει, ζέμα αφνάρτα ανάιάν, Nu tantera nai. Signaina medica nema zanakandemanta izai. Fa fatesana si fa verezana nu medica nai. Sati velna arakan nufisai. Uindetuar izai. Ri Jesu Christi tumpo. Miurke tonatienau. Menata semangayai nu nidita nai. Mifunamunau zai. Mangataka famelankeloka avy aminao izay. Mitalaho famindrampo izay. Sasao amin'ilay rahanao teo ambony azo fijaliana izay tompo. Ho afaka ny elokay. Diovy amin'ny rahanao teo ambony azo fijaliana izay ry tompo. Mba ho afa-pahotana. Afao amin'ny fomba ratsinay. Afao amin'ny fahazaran-dratsinay. Aza avela ho tamana. Amin'izay lalan-dratsy falehanay izay fa tario lalana fanahy masono izotra amin'ny lalana mahitsy eo anatenao dia ny lalam-pamonjena. Izotra amin'ny lalana mahitsy izay mitondra anay ho amin'ny tena fiainana tena fahavelomana eo anatenao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

Φανερανό, νη φανταράνο, τοπτήσε. Φανταράνο, τοπτήσε, ζεϊ φανταράνο, για να ρεύω πιένου, νου μαντάγτου, νη χειρομζάνου, αμελάνα νη φαγκατά, να ρεύω χείρα, ατία νη ρατιοφιό φιλεσάντσαρα, να ντύτω νη μαραπιφαλήν. Το πνοντάκτη νη φανταράνο, νη τί, νη να μανασαούντρα, αρνή μανούλτα, ασχονόμενη, νη να μανόβου, ουτιλό. Δια μανασανόβαρη, χανάρκα, ατρανφάρανη, ζάνη, φαντάρανο, τοπτήσε, ζάν. Νη τοπτήσε, ατρον κατσίκια, αμνή λάρανο, φαφούλο, φιτάν. Ιον λί ράρανο, φαφούλο, ατανίτη, ενάντουτία, δια νη κατέλεμ, αντζομάραν, λάντα, σόλα, ζάιν. Αμλεχίραμ, τούντα, λοτίνβε, νη αμπίν. Ιέναμ, τιμαπούλα, να ρεύω, να γάτακα, νη γυραιού, ατανίτη, ενάντουτία, λάρανο, φαφούλτσανε, νη κατέλεμ, αντζομάραν, λάντα, σόλα, ζάιν. Μιουμάνα, μιαμπίνα.

0: Ιδιότητα είπα μαζού τον φαίνεται τον φανάτσικια, αντρώνησικια δε γενουήρα, ακαμάτατσα, φαπινάρανα, ε τον φαντάρανα, αντίσικια η φάβακα, αν κάνει φτούν. Αούνα να τα δε φαν φάβακα.
1: Αγούγιανου, αγί που μας,
2: αγούμουν αμπάν, η φάβακα ζει. Οξίγια η φάβακα, τσε σώσε ομολαμψό τρενέζε βάντα είναι να ρουφανωτά μνήνη. Μαρίνε άλλο μαγκίνα, η κανένα τσαρνί σο, ατόν σο. Σιγερνέ τον βόναν τον ζακάνε τσαρνί σο, φαντολό με φτιάβνο, σου φασόνο λεπίτ, τα κατζαν σενέ, τε ράνο καί σο, φτόνε σο, βιζάι, τε νόμανε νου. Ανούλ τσένα νε, τη μσόρα τσε σόσο, αμέν.
0: Μουσούρα συντονίσου και άλλη μη θα τα καφάνε γόνατο, αν δεν σηκώ τε ακαλάς λαμάκου. Τσιά Τζεσούς, δεν ρέντε έκατσε κι αν Γιωάν Χακίζια. Τσιά Τζεσού, είχαμε η λαμάκα φούτσικη, αν τα όλα χαφέχτσικια,

0: Waren
1: wir. Das waren wir einfach zu nett, zu nett, zu nett. Na, das dann ist, eh?
0: Yeah.
1: Φανίσια καμάτα τσάμισε. Να τον τανίσα, άντε, ήταν να βρω το φωμα να τανίσει τσίκια. Για να κράει φώναν εν εμτάνα να την ανακράει εν εμβουνιέν. Σω τσάν λεάτσι και να μζέ καμάτα τσάμισε. Μια γαμπτέξι καρέτσα.

σένα λούλη ίσια τερβά σε σένα ίστιμα χωτρό που κουνιάτου ζει.